Καλή τύχη, Νάκη, να μην το πιστεύεις τη τύχη που έχεις. Να μην το πιστεύεις.